και τα κίμσα λο νεξουίκικο αν πλώς αβελούκι μόλ και τα ταλέντετ ο σκύλβουλ πλέας πλήμι λο ερία πλώσαν με προβίνση. Να ούτε μα όλο και τα στόρια να τάγγε του μας το κάτι του λάιν σε τσέμεν λο σαν μας σποτς κομιτή μου φάεις τσέμεν λιού ει λέει σαβεστά λο τη στάιμ λίμι στόρια λο και μινφωμέσιαν λο people not only λο σαν μα προβίνση μου λούγεν βιν πατού λο να ράβαλα προβίνσης πλήμι ουενι στάπ. Harem yumi at this time that Sanma province provincial games pa by me start we me second this and lo next week thank you to mas pagagan lo itulam we like atong kutulatay.